0: Εγώ πινά ο εγκαθέτει να James Fiddler ο τίο τσάια καμένς του κομμενταχήκουσκα Cumberland House. Ο τάν τσάια, James.
1: Ω, με την είδα το ενεργοβέσαι, τα τιμήνω, Ιαν.
0: Καί γάτα από τσιμάς με δάια, ίντσι.
1: Με στέγγι πέρα, άγος, νεγανάτς μάω μάιο, τεους είπα μάτσι, Ιαν. Τα τιμήνω, νέα, μότσα από εγώ, νεσάς καούν.
0: Τάν τόχο με καία, ίνμι, εγώ, τσικο τίτσι καμένς του κομμενταχήκουσκα.
1: Ya, εγώ τέν είπε σε γεία πίτσιν.
0: Τάν τέν με καία, ίν.
1: Φλεν φλόν. Εγώ σίγα μίγω γανσκεύεται για το σκέ άνμα.
0: Και έχω τι μάνε για το σκήν.
1: Για.
0: Όταν σήτε το σκήν.
1: Αιώ, liaison worker γίτα γίσω ανάγω πες. Αιώ μην αιώ. Healthcare aid μην αγίτα γίσουν.
0: Healthcare aid.
1: Για.
0: Κι γι βάχου ήτσι αγνάμι νόγα για νιχίδα όκοτε γα γίτα κοσίχω αξίγα μεγό.
1: Εγώ νικμότε σε γιμίτσια εγώνι. Οίσανε γάνι αγωτσινίτα γανάσι μου. Μητσέ τόνι, βίτσε όλα χαου δόκτωρ από αμάτσιγετ. Εγώ σαν σκέι να κοιτάει αγ μιστέγα αγωστ. Μουνάει ο πάγα νουτέισε πήγες που γαγανάσι νοάτσκανέι νοέταίνα. Σε μιγίσε και σκένι μάγα μιστέει ο κοιμινένι τα μόκμαν εγώ σε εισε βίτσι αγ.
0: Ανοιγήτου κοιμινε μασκήχη ίσκο αγώστε κοιμινιού δίχταμακ.
1: Ω, βόη κοιμινένι τα μόκμαν. Σπίγα πες και πέτε αν με στέλνω, η μητά τίγου και τέλνω. Μαγά, ο Σάμα, η Αγία Άγουστη, αν με στέλνω, η Πιάτα Σκέαν, Σάμα, η Μότσα, η Αγούτσα, η Γασκίτα, η Μεστέλνω, η Πιάτα Σκέαν. Η Γουτάνσκο, η Ντόγου, η Μαγά, η Αγία Άγουστη.

0: Και εγώ τι είναι μήνα, για να τους πέω τσούπι, και να κοιούμε στεγά τσιμού είναι άντα, για να σπινούτσα και πέω τα πέω πήγει, αν μου πήγα βάση, αν με την είσαι και όχι σκήσει, αν με την είσαι επίστα βάση, αν όχι σκήσει. Δεν σε έγι πέσει πμάτσι, να είναι όγω τα ίδια. Μου είναι τα σκούτσα, νούτσα εγώ, νου άνιμα, που εγώ γέγον κατά βέστα μάσον, καί βιμίτσιαν. Για σμάνα, τα πέπου πήγω τσάκα είναι και γιντέα, τα μήνα ούτ. Ασκούτσο εγώ. Σε πέπαν να νου τα ίδιο, πέγω γιντέ πάμπαν να γαίω. Τι μάνα ούτ. Αν είναι ίσο, ντόπ μάνα να γαίω. Νου σε τακ. Βιτσέω αγώ σόκμα. Εγώ μότσα εγώ νεκνίστα, τσίγω να γιάπεω αγίντο νόα. Εγώ δεν μάει, κοιτώμ γασί πέπαναν, τσίγω σου μάιτα μάν, έτσι μινωμάτσου αν, έτσι μινού αν. Εγώ σου μάιτα νίτα μάναι, αγίωσα και καταπάτε νίτα μάναι, καγί πέσαι ανούμ. Εγώ γιώτσα γασκίταν καπμούτε αν. Τα πόε αγώ. Κιτούς και νεκμάν του εγώ και εγώ να βιτού το μάσουν. Εγώ σαν σημάνε μες τα εγώ να βιτού το μάσουν, εγώ λέω τσεκίτη μιαν. Και τέτα να γι μάτσεκίτη μιαν. Άγω τα εγώ τσα γι μάτσι άγωσιαν. Εγώ νούτσα εγώ καίσι, εγώ πάτα μάναν μα. Επούνι γίτη μιαν, εγώ σε είτε άμιν, μότσα εγώ να βιγίτη μιν. Βιτού το μάσουν εγώ και εγώ. Τα πέπω εγώ να βιγούστεν και εγώ. Εγώ σέτειο μάτσου ουτσιά νέο, ότι μασκαϊ μάτσου ανετένει, ότι μασκαϊ σύστια νότς. Αν σκαϊά, νι μασκαϊ σιά πιάνει ετέιο, καβέσαι αιτία του σκέμα γάκη.
1: Ήκουσάνε μάνι, είσαι πίττα μάνα, Ιακ, Τζέιμ Σόμα, Ιακ. Ενώ κίσπιν τσίγι βοή μιλόγια να νό, αγα τσίγι βοή άκουσαν να νό, νεμά, Ιακ. Κι μάμ τον ειδίτσικαν να μην αμιστεί κοτταί. Για το σχήμα. Τα σκότσκι του είναι μισή και μισό. Είναι μόνο ω μήνυμα η κίτη με νοίγα γουίγου η τσίχη σου νίσκο κασκίταν. Εγώ ανοίγω σε γηγή τότε. Τα σκότσκι η βίχτα μάσου είναι η βίχτα που είναι μα.
0: Για τα που έχω σε νομά, έτσι μα με την ενίτα μα. Νούτσε εγώ, τα σκότσα νούτσε μήνυμα και σε πέπαναν. Δούσε με σκέμα να ουίγη μάγανα. Εγώ ουγγουσιό. Νιστό σκίνε ο νεοσκινίγη. Ω, βόη με στέπιν μούτσε γεννήτα με γανόπα τα γεά, πήγω τσάκης. Πινέσι είσαι επ' με γανόφ μάτ, εγώ είσαι. Μη στήγω μήν επ' με γανόφ μάτ, μα γάιο, μην είναι νήτα εγώ σου με στέ. Εγώ σε είσαι και σκένι μάκ.
1: Τζέιμς ανεμάντα κατώτα μάνα για καλιά τίε καγή πίσι που μάτσι. Μου δω μιστεί και γουατά, είχα μου κοχώτσι. Μου λίγο τα κοχώτσι, οχτάξι κάνα ο αμάγι, και τα μήνα χίσω εκεί. Πάγει τα χώρα εκεί το κοιμά μάτσι, και τα βισίπι, κουανί χίκι, κουτά καγή, οχτσι μίτσι, εγώ σαν πω.
0: Ια, εγώ σε το μάιο, με είσαι και σκισνέα. Αγί ο πάπα αν μάνα, ενί πήγα εγώ, και πάγει το. Ια, και νοσέα, μαγιά ο μήνα, και να μέα, και πάγει το. Με στέμα να έχει η γάτσι την αμοκέ εγώ. Εγώ μου είναι μόνο με στέει η γάτσα και ο τσουίτα γανέα. Εγώ αγώ τι τάτα είναι και τα γέγω. Τα πέμα είναι χάι σαούς και βίτα γανέ. Κατά μάνα μασκόμι αγινά τάτσι κίνιο. Εγώ να πατσιά τσι και κατά γαστάτσι και μίτσινιο. Μάγα με πες και σέγω. Η γασκά πασί γέγω. Τα σκούτσα όνα με ο κανή πόγιτα όνα και η γασκά πασού. Εγώ μου σα μήνα κάνει πόητε, εγώ μήνα και γασκά πασού. Εγώ νέο, κατάγαστα ένα νέο, αισθούσαν και γινά τα μπλόκ βάις. Και ουσίτα ο γασκάν μήνα, αιώ, μυστηγούατα. Εγώ τα αγαπητώ, τσίγαν η αιώ, μασκόμια. Εγώ και γασκά μου τσίγε πάμε, μήνα, αιώ, μυστηγούατα. Εγώ αισθά κατήγης, ότε ουσάσου, μυστηγούν, αιώ, μασκόμια. Εγώ σε γύση, ο πάτα, εγώ για χάου, ως κάνσεν εγώ για νότσα εγώ, δούσι μαγώ, ατήτω εγώ. Μην είναι το έτσι ουί γούστα εγώ εσέ εγώ. Εγώ γέγες καινή τάγικ, ταν σάγις μάτσε να νιώ καλιάς. Ταν σάγι τούτσε γάτεκ. Ας χούτσο μά νούτσνι στόμα, ας πιν. Είναι το μίτσο μ καπέ μίτσι άνομα της past year. ina tua te mino mā tūua. Ia mūna aga me stai ni mītsuna i kō tia taiga miku. Tau tita pūina ka tau tia ni mītsuna nū tega tia. Mā ga sāspin ngaski i tān ka utuna mān kia gōn pe kā tā kō tia nō tia kō tau tia ka mītsua. Ewa me stai e nda te wītsi i kone oko me stai e te mino mā tūu skā kua.
1: James, sa yakin ni mīna mani si pihta mani i tātse musta kau i anu tai ja ikohan minne iku sin saaya mihtaan. Idha koko mi mis kwa tsepa dhago maa ja ki si mit soa ki dhan ni hitha waka or diet mani ki tako ja kajahti anu me kaatutta mani ki si mit soa ikpe kotsa iki ki ikinta minna hissu ik aski ko tsa ponnipi ki ki ohtahtsi ki ik muuta mista hi ohtsi ki skidi tsekaati yttu ki itaya tau jak soga wa spliniun diabetes or arthritis or high blood pressure, cholesterol, or gisa de gati ge ya modito ge mista ya kun ya soi no chup bat no hekus pi
0: ya eno mo ga se ge se se ge chup ge se ge skani ten ge na pe uskini ge ya ina tuwe eno ge meno ya ten lu una me na na ke uchi ya ge ki usa me ga mo ge uspi ino mi chet na pe ge op ma ge na isit ge no ge maskai maskai si apon ya tawaniga ni o igi mustuta ni o ano tsega was kitago na ge sa ga pu apatia tsega yo ga ge tuta ge ke go go magani stanges kisna sko o skini ge sian wat tsaske go spiga ga mi tse te tuta igi meta pe arma na ya ha utsa pa na sko se go tam e go tan da ne igi miesta eu vou me dizer tu a pôr nem a meter nem tentar se pôr no mat na pior eu gim e mas cai se te muste tudo aí que é muni nata escuta nuts
1: James se gostar mas neste isso que esqueci a negócio bem neste na negócio aí a copegia matcia e gim muste na cita pia cá pô me tá aí que então o negócio pia que nuts me que muste já pisa na pô no negativo na carta corta que negócio muste pini na negócio que pode chegar se muda qual magotik ja taas kiittää kahi nihtiä näin, niin pitää kotsi nihtää näin, niin musta kun apikaa näin, niin muutti ja kaava niihin itse kää määtsi itse kääkki doi ja musta totti itse kää physical activity muilla kaupin mitä pääsuin.
0: Ja tapua niin mä apuun ne keskisena ja niin mun summa saa ja kiinni, että se ei se vaikka spik. Kaikki ne päätä ja oppeika ja muu se epipunni. Ja on ne kaikki penaa sitten pitsi ja kai ja skidu ete nga patsia na ne te ni na ba ga mustu te ba wa na ismi na ne ba wa na ge pe musti ta pe agot da go sin na ne gon ta e gui ge wa ba piti ge wa ta na na mo ya se e kwe rau sik ba wa na go e go sa ge isit ka ya se go sa ge pe isit tu che ga te ge mo e gats ke uci e na ga ge uci nu te sin ne te Nuutse kaito, se on nopea, että nuuteet niikaan niitä. Tai niin, että kitti maagista naapia on niitä. Te nuuttee sitten, että kiitti mitte, että pannpunan teitä ei tuu tehtyä. Ja nuutse on muu, tämä nuutse on mä kamerlan. Ja tuo on vaipantse kajaa, kun on vielä joskaan sen niissä, että muu teutsekä kuin siis. Mutta muu teetsekä. Mutta apu bicycle apatia. Kenikin
1: sijaan niin, kun se puhekin taakamikin sijaan. Että huomakaa uikiaan, noita saa pähtiin, että ikämik. Muuten mä kenen musta ohtaan ja puhuu se kaskot, noita vain askokin, kun siis mä hiskat sijaan, niin taut nekin sijaan. Ääti otta sitä, kun hän määttää ikä, mutta muuta vaan saa, että musta ohtaan, nukaa kejähtimään ja 3 hours to get to the store.
0: Oh wow!
1: And
0: okay.
1: 3 hours back, so that's 6 hours of walking return trip. Yeah, go on, Maya. And on your skita, then more than Sam no chai. More no chai, ginega. Then Sam more than me niggas kseni itsa. Nag no kome sag toch sagi kusi soga ya. Kagi wicha ma kama niggas soga. More than I go to wheat no. We da kapigi ya. Was kawi ya kami na no choba ya. Atai kamo go to meet you no. Mister Hani is soga we get him meet you. There's a lot of sugar there. Kami na ya isiwi taga no ya. Na puya go ni sugar and salt mo dos sabi na pa mi da sugi. Ita ta mister hita pa chita ta
0: ya. Ya ya mo ego che ga mister che ga meet you ana ga ta. Ta mister yo. चीता गने को तो ये एकी का स्थान यो का यो सूगाव में ना यो एकी का पिते को तस मुना यो निमिने नी तेने को सके इस मीट स्वान

0: Εγώ είμαι μια αιώνετη γης, κάγιν τούτα μεγ, MBC Radio.
1: Τάνσι, με το γης γανσι. Εγώ μα τσιμού, να νιχί του ήτσι γα κάτσιμού στιγότα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καουία τίσι γης γα, άτσιμού νσα, κι ουίτν μιούζικ, κι σε δίγα τάχω. Εγώ νομα τσιμού, εγώ νιγού κάμικο γα πι τούτα μας χώ, εγώ είδω.